mi lesa, ai mi sumiko, ai mi rondui. In a few minutes, Poki, within 3 kilograms of the hand, όλοι δέτε μολγόταε, άουτλολ, μπόντις, μπλόρες, τα πάκε, τραούτε μολγόταε. Μολγότα λίκαν καμά, το μπόντι μπλόγατα, όλοι σπάιν μπλόρες, και τα ήταν φλάτ το κεκέν. Να οι άλλοι ρε τι μπλόλοι λούκο, όλοι λούκ νόμολ παθήκεν, να όλοι τα σύν, λούκ λούκ αυσάμω, τα τάι μπλόρες. Σμα, όλοι πικνίνοι. Τι την κεγουλιά, είχε μπρόδια, όλοι τα. Πηγαίνει μία, μία πραθήκαν πότε μικρύεται μόνταν την λογοδιά. Εν μικρύει τη μορφή, τι φρέντκαν να είναι μορφή, τι φρέντκαν τάμπι. Εν interesting day, είμαι στα κοντρούν στο ρεσέ, είμαι κοντρούν πράγματα, είμαι στο κοντρούν στο ρεσέ. Σε πως κοίτασε μικρία στο one pop to find fish. Τα είμαι εμείς άλλο τράπολ. Εμείς μικέμψε, πως φαντήσε κάτω αν βίβλε εμείς. Εμείς θα βέμε και ένιμοι θέμε φράιτεν. Ω, σχοσό, εμείς εμείς θα βέτε και αν δεν γιούμονι whenever we are in town. Τι θέλετε είμαι κάτω αν wonderful σύστα. Ω, yes, that's me. Σύστα σε μη wonderful, wonderful σύστα σε μη. Μόν εμνά μπα είμαι δουκόνι, είμαι στράστε νόμι. Είμαι η οποία obedient στο σπουδέρισμα, είμαι με τα άλλα μόνο είμαι η φόλε. Είμαι η ρόνη με τα δουέπλο προτεκτέν γίνει. Ολ animal problem, ολ pet στο λιτάς, ολ insect στο λιτάς, ολ fish στο λιτάς. Θα είμαι του, είμαι δύο, είμαι κάτω προτεκτήμι ολ insect. Πρέπει να μην πάει πότε για τον γιούμο, είμαι άντα. Open me always with me. To call out to him, this is me to pray to him, this is to look to him and run to him. Jesus. So I mean the story of me is the deck of the same you as you continue to listen to Sunday. Thank you, Lord, listening to you. You close to my feet. My support to God. Κοίτα, πείτε μου όλοι αυτό μου λύνεται στην animal bird fish. Και δεν βλάλλω λόγω στο ρίγκο ποκί, τα φάνη παλούν, το fish, παλούν fish. How you teach him all animal your mind. Σε σειρεόλ πίσω απλό όλοι τις προτέκτες. And it's just too good, παπά τα animal realize it. Every small detail the life can fly, I mean, for the director. That them every children, them all are not be careless, but only live for them when I let life just watch and pray. Surely no end time to the future. Thank you, Jesus. You bless them everything in the nation, parents and daddy. So in Jesus' name we bless prayer. Amen.